0: μην πάρεις άμα αφήσεις την κουβή να μπωτήσεις τερέτ, να κάνουμε κόψη.
1: Αγάρι να διάνει τα κατήρα πινάει.

σήμερα κα, θέλω σήμερα κόνο σου καλέκα. Βαν κουλκούμπα πάντα, βαν μέτρο πίτσε κόνα, ραζι και κόνα, κάρα σήμερα ρομίξε ρομίνε, κόνα τσακό γερμάνι. Έκαρα σήμερα ρομάνε, σήμερα κόνα, βαν true love test, άρτα κάθε φέλε κα, ένα μίξε ρόγι σε ραφέμ, έκα μίσο. Εγώ αν σου κρατάμε τα καρούμε κατά κα, κούμε νουγκούτ, μίνα τσαβα ραλία, γεια. Κούμε μπυρίγα σε παμίξε ρομίνα, έβα καρία, κουλόγκα λογγένι, καρλίγα τεκουμπίλου, σιγά κασίμλε σιάνσια, βουνάρο, νάμπα τρία. Είσαι κακά μαγκά, γιατί πήρε καθέσαι πρέπει να λέγα σε μισό νάμπα τρία, ναι.